0: Εμεινά, σε μάνα μου, με τρουά είναι σου, το τώρα μη σημείπων όλα μου και τέλε, η καλιά της.
1: Gorilla la llegó a sortear. No hay extracto de tomate, tomate no hay cosa así, madre.
2: Ay, ya te dije.
1: Así que tomate, él, olvídate. Olvídate de tomate.
0: Εμεινά, σε μάνα μου, με τρουά είναι σου, το τώρα μη σημείπων όλα μου και τέλε, η καλιά της.